μαγό σε κατζαβά. Μα σαν ρασινιά, για σεν σιγηλούν ποτσί κιου καμπά. Ας τα λουτσιά να καμπάσες, πάσες, σαλίνς, πατά.